Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

Τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ.
5: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: παίζει ό,τι μου αρέσει.
1: Η γειτονιά στο πόδι και στο παράθυρο σου. Κι ο καπνίσμα σκοτώνει.
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πάλι στη σκέψη θα βρω στιγμές χαμένες. Τότε που ήμασταν μαζί και μοιάζε όνειρο η ζωή,

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Μόνο τον ακούω.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Είναι ο σταθμός μου.
3: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αρχίσες και
0: παίζει ό,τι μου αρέσει.
4: Ίσα θάλασσα πλατιά.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Και η ώρα πήγε 9. Αλλά
2: του Οκτώβρη.
1: Τι σε 9.
2: Έτσι. Πολλά 9 σήμερα. Μήπως να παίξουμε κάνα τζοκέρα και κάνα.
1: Με το 9 και το 19.
2: Eurojackpot έχει 120 εκατομμύρια.
1: Παίξε για μένα, γιατί δεν ξέρω να παίζω. Πού θα πηγαίνω με την Πόρσε μου.
2: Πόρσε θα πάρει.
1: Τι να πάρω κι εγώ. Το χάντζα αυτό.
2: Δηλαδή είπα να σου δώσω ένα ποσό. Θα τα δώσει στην Πόρσε.
1: Τι να πάρω.
2: Πάρε ένα διαμέρισμα.
1: Μόνο άμα θα πάρω με αυτά που θα με δώσει.
2: Εντάξει, πόσα θα ξεπαρδιαστώ κι εγώ. Α σου δώσω δηλαδή 500 χιλιάρικα. 500 χιλιάρικα θα πάρει στην Πόρσε.
1: Όχι, όχι. Θα πάρω μια Πόρσε μεταχειρισμένη και θα πάρω και ένα σπιτάκι οπωσδήποτε.
2: Λέω να αγοράσω και τον τραζίστορ μετά. Θα σε βάλω διευθύντρια.
1: Ευχαριστώ.
2: Και εγώ θα είμαι ο CEO.
1: Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πρέπει να έχουμε κάθε μέρα.
2: Όποτε θες. Εγώ ξέρεις αυτά δεν με νοιάζει. Αρκεί να γίνονται η δουλειά μας.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τραζίστορ 100,3.
3: Για παιδικό θέατρο σε προσφορά, μπες goldmall.gr. Οι καλύτερες παιδικές παραστάσεις χτυπούν στην καρδιά του Ευόσμου, στον τεχνόκοσμο. Χωνάκι Παγωτό και τα τρία γουρουνάκια και ο Γκαφατζής Λύκος. Μια γλυκιά περιπέτεια γεμάτη κόντρες και έρωτα υφαίνεται όταν ο Φραντσέσκο φέρνει το πρώτο χωνάκι παγωτό στο Παρίσι. Και σε μια άλλη ιστορία, τρία γουρουνάκια και ένας αδέξιος λύκος μπλέκουν σε ανεπανάληπτες γκάφες. Τα Σαββατοκύριακα του Οκτωβρίου στον τεχνόκοσμο. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 9 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
4: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
5: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
4: Μόνο χαρίζεται.
5: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
4: Δώσε αίμα.
5: Αιμοπετάλια.
4: Μυελό των οστών.
5: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
4: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
5: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
5: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
6: Τίποτα άλλο.

πόλη ακούει και ξέρει. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Πάντως ο Καρβέλας έχει γράψει και για άλλους τραγουδιστές.
2: Και για άλλη κοπέλα.
1: Και για άλλη κοπέλα. Είχε γράψει βέβαια και για την, πώς τη λένε την άλλη, την Ξανθιά.
2: Την... Πάλι την ξεχάσαμε. Χριστίνα.
1: Όχι αυτή τη Χριστίνα Αναστοπούλ που θα ακούσουμε τώρα.
2: Α, για την Εύη Σαρή.
1: Και για Εύη Σαρή δεν είχε γράψει επιτυχία ο Νίκος Καρβέλας.
2: Ούτε θυμάμαι, παιδιά.
1: Θα πάμε σε μια επιτυχία που δεν τη θυμόμουν εγώ.
2: Και

0: το ήξερα όλο απ' έξω. Που ντρέπομαι πάρα πολύ για το παρελθόν μου.
1: Πάλι καλά, γιατί φοβόμουν ότι παθαίνεις και Αλτσχάιμερ. Μια χαρά είσαι. Αφού το θυμήθηκες.
0: Κοίταξε άλλα και άλλα τα ξεχνάω. Αλλά τα τραγούδια αυτά. Τις επιτυχίες θα σου ξέρω.
1: Επιτυχίες που θα μείνουν στον χρόνο.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά, 20% φθηνότερα. Buon appetito!
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Πώς είπατε?
4: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
2: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Η μαμά μου λέει πως αν τρώω μία κουταλιά μέλι Κυψέλη κάθε πρωί, θα γίνω τόσο ψηλή και τόσο δυνατή.
6: Μέλι Κυψέλη. Πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, πλούσιο σε άρωμα και γεύση. Από εκλεκτές ποικιλίες ανθέων και κονοφόρων. Μέλι Κυψέλη. Το μέλι που μας αρέσει. Από τη Ρεγκίνα Φουτς Κουραντίδης.
2: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

0: παίζει ό,τι μου αρέσει.
1: Η γειτονιά στο πόδι και στο παραθυρό σου κι ο καπνίσμα σκοτώνει.
2: Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπητά.

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Ηλία Βρετού, Πρόστιμο.
1: Είμαι ο Ηλίας Βρετός και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Τρανζίστορ 100,3. Περνάμε ακόμα.

0: τρανζίστορ και εσύ με τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Και η ώρα πήγε 9.
3: Αλλά του Οκτώβρη.
2: Τι σε 9.
3: Έτσι. Πολλά 9 σήμερα. Μήπως να παίξουμε κάνα τζοκεράκι, κάνα.
2: Με το 9 και το 19.
3: Euro jackpot έχει 120 εκατομμύρια.
2: Παίξε για μένα, γιατί δεν ξέρω να παίζω. Πού θα πηγαίνω με την Πόρσε μου.
3: Πόρσε θα πάρει.
2: Τι να πάρω κι εγώ. Ο φωτοχάντζα αυτό
3: είναι. Είπα να σου δώσω ένα ποσό. Θα τα δώσει στην Πόρσε.
2: Τι να πάρω.
3: Πάρε ένα διαμέρισμα.
2: Μόνο ο Μάικ θα πάρω με αυτά που θα με δώσει.
3: Εντάξει, πόσα θα ξεπαρδιαστώ κι εγώ. Α σου δώσω δηλαδή 500 χιλιάρικα. 500 χιλιάρικα θα πάρει όλα στην Πόρσε.
2: Όχι, όχι. Θα πάρω μια Πόρσε μεταχειρισμένη και θα πάρω και ένα σπιτάκι οπωσδήποτε.
3: Λέω να αγοράσω και τον τρανζίστορ μετά. Θα σε βάλω διευθύντρια.
2: Ευχαριστώ.
3: Και εγώ θα είμαι ο CEO.
2: Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πρέπει να έχουμε κάθε μέρα.
3: Όποτε θες. Εγώ ξέρεις αυτά δεν με νοιάζει. Αρκεί να γίνονται η δουλειά μας.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Γυμνάσιο. Εξισώσεις με αγνώστους, χημεία, άγνωστα αρχαία και στο δωμάτιο του εφήβου ένας άγνωστος που λέει «Τα ξέρω όλα, άσε με». Ώρα να ανέβει level χωρίς άγχος. Στο Action Camara χτίζουμε πρόγραμμα, βάσεις και αυτοπεποίθηση για να γίνει κορυφή παιχνιδάκι.
5: Action Camara, ιστορικό κέντρο, Δημητρίου Γούναρη 48. Τηλέφωνο 2310-250-518.
6: Action Camara και το διάβασμα χαρά μας.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Μίνι Πενιντλή 650 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 31% φθηνότερα 2,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 του Χάρη Ρώμα στο Radio City. Χάρης Ρώμας, Άβα Γαλανοπούλου, Σοφία Παυλίδου, Μιχάλης Ιατρόπουλος και Γιώργος Αμούτζας. Ένα απίθανο γαϊτανάκι από έρωτες, μυστικά, απιστίες και παρεξηγήσεις ξετυλίγεται. Εσύ τι θα έκανες αν ένα μικρό ψέμα σε έκανε ξαφνικά πρίγκιπα? Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 στο Radio City. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα. Ούτε.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
2: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: Κορυφαία 3 στον τρανζίστορ 100,3.
1: Νούμερο 3.
2: Στα καλύτερα.

0: ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Πάντως ναι, ο Καρβέλας έχει γράψει και για άλλους τραγουδιστές,
2: και
1: έτσι.
2: Και για άλλη κοπέλα.
1: Και για άλλη κοπέλα. Είχε γράψει βέβαια και για την, πώς τη λένε την άλλη, την Ξανθιά.
2: Την... Πάλι την ξεχάσαμε. Χριστίνα.
1: Όχι, αυτή τη Χριστίνα Αναστοπούλ που θα ακούσουμε τώρα.
2: Α, για την Εύη Σαρή.
1: Και για Εύη Σαρή δεν είχε γράψει επιτυχία ο Νίκος Καρβέλας.
2: Ούτε θυμάμαι, παιδιά.
1: Θα πάμε σε μια επιτυχία που δεν τη θυμόμουν εγώ.

0: το ήξερα όλο απ' έξω. Πω, ντρέπομαι πάρα πολύ για το παρελθόν μου.
1: Πάλι καλά, γιατί φοβόμουν ότι παθαίνει και Αλτσχάιμερ. Μια χαρά είσαι, αφού το θυμήθηκε.
0: Κοίταξε άλλα και άλλα τα ξεχνάω. Αλλά τα τραγούδια αυτά. Τι επιτυχίε θα σου ξέρω.
1: Επιτυχίε που θα μείνουν στον χρόνο.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
3: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
4: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Απορρυπαντικά Dixan 44-48 μεζούρες σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 4,99. Και Σαμπουάν Conditioner Sios 440 ml μόνο 1,99. Μην τα χάσεις.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ.
5: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Και η ώρα πήγε 9.
2: Αλλά... του Οκτώβρη.
1: Τι σε 9.
2: Έτσι. Πολλά 9 σήμερα. Μήπως να παίξουμε κάνα τζοκέρα και κάνα.
1: Με το 9 και το 19.
2: Euro Jackpot έχει 120 εκατομμύρια.
1: Παίξε για μένα, γιατί δεν ξέρω να παίζω. Πού θα πηγαίνω με την Πόρσε μου.
2: Πόρσε θα πάρεις.
1: Τι να πάρω κι εγώ. Ο το χάντζα αυτό.
2: Δεν είπα να σου δώσω ένα ποσό. Θα τα δώσει στην Πόρσε.
1: Τι να πάρω.
2: Πάρε ένα διαμέρισμα.
1: Μόνο άμα έχει θα πάρω με αυτά που θα με δώσει.
2: Εντάξει, Πόρσε θα ξεπαρδιαστώ κι εγώ. Α σου δώσω δηλαδή 500 χιλιάρικα. 500 χιλιάρικα θα πάρει όλη την Πόρσε.
1: Όχι, όχι. Θα πάρω μια Πόρσε μεταχειρισμένη και θα πάρω και ένα σπιτάκι οπωσδήποτε.
2: Λέω να αγοράσω και τον τραζίστορ μετά. Θα σε βάλω διευθύντρια.
1: Ευχαριστώ.
2: Και εγώ θα είμαι ο CEO.
1: Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πρέπει να έχουμε κάθε μέρα.
2: Όποτε θες. Εγώ ξέρεις αυτά δεν με νοιάζει. Αρκεί να γίνονται η δουλειά μας.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τραζίστορ 100,3.
2: Πώς είπατε?
3: Κρύο. Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
4: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Είναι τρέλα. Είναι γλύκα. Είναι η φρουλίτα. Μαρμελάδες φρουλίτα. Με το ψωμί, τη φρυγανιά, αλλά και σκέτη κουταλιά. Με φρούτα του τόπου μας, χωρίς συντηρητικά, από τη Ρεγκίνα Φουτς Κουραντίδης. Μαρμελάδες φρουλίτα. Σκέτη γλύκα.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: 92,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα.

Τραγουδάς, ζεις με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Πάντως ναι. Ο Καρβέλας έχει γράψει και για άλλους τραγουδιστές.
2: Και
1: έτσι,
2: για άλλη κοπέλα.
1: Και για άλλη κοπέλα. Είχε γράψει βέβαια και για την, πώς τη λένε την άλλη, την Ξανθιά.
2: Την... Πάλι την ξεχάσαμε. Χριστίνα.
1: Όχι, αυτή τη Χριστίνα Αναστοπούλου που θα ακούσουμε τώρα.
2: Α, για την Εύη Σαρή.
1: Και για Εύη Σαρή δεν είχε γράψει επιτυχία ο Νίκος Καρβέλας.
2: Ούτε θυμάμαι, παιδιά.
1: Θα πάμε σε μια επιτυχία που δεν τη θυμόμουν εγώ. Και...

0: το ήξερα όλο απ' έξω. Πω, πω, ντρέπομαι πάρα πολύ για το παρελθόν μου.
1: Πάλι καλά, γιατί φοβόμουν ότι παθαίνεις και Αλτσχάιμερ. Μια χαρά είσαι, αφού το θυμήθηκες.
0: Κοίταξε, άλλα και άλλα τα ξεχνάω. Αλλά τα τραγούδια αυτά, τις επιτυχίες θα σου ξέρω.
1: Επιτυχίες που θα μείνουν στον χρόνο.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
3: Στις 4 μελέτη, στις 6 αγγλικά, στις 7 ταξί για τον μπαμπά. Μήπως καταντήσατε προσωπικό σοφέρ? Στην Action Gamara κάνουμε το απόλυτο κόμπο. Καθημερινό διάβασμα και αγγλικά μαζί σε ένα πρόγραμμα σωτηρία και με τιμές που χαμογελά το πορτοφόλι σας.
4: Action Gamara, ιστορικό κέντρο, Δημητρίου Γούναρη 48. Τηλέφωνο 2310-250-518. Action Gamara,
2: και το διάβασμα χαρά μας. Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Μάγδα Ζουλίδου και ο Λάμπης Δημητριάδης παρουσιάζουν τα καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Top 30. Top 30. Στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Είμαι τόσο χαρούμενος.
2: Βρε.
1: Μα τόσο χαρούμενος.
2: Επέστρεψα. Λαπίκο σου έλειψα.
1: Έχω απέναντί μου τη μία και μοναδική Μις Ζουλίδου.
2: Ήρθα!
1: Ήρθες, καλώς ήρθες.
2: Καλώς σας βρήκα. Έχω επιστρέψει βέβαια στον αέρα του Τρανζίστορ μέσα από τα πρωινά Καρντάσια. Αλλά με το Top 30 είναι το πρώτο μετά το χειρουργείο μου. Κι όμως είμαι ακόμα εδώ.
1: Και θα είσαι για πολύ ακόμα εδώ. Δεν σε αφήνουμε να φύγεις.
2: Λάμπης Δημητριάδης, Μάγδα Ζουλίδου. Εδώ είναι το τρελό παρεάκι του Σαββατοκύριακου.
1: Έχουμε πολλά να πούμε και πολλά να ακούσουμε.
2: Τώρα δεν ξέρω και τι είναι new entry, τι δεν είναι, γιατί έλειπα κι εγώ.
1: Θα σε ενημερώνω εγώ. Θα σε ενημερώνω.
2: Αλλά νομίζω ότι κάτι θα έχω βάλει κι εγώ λίγο χεράκι.
1: Εννοείται. Πάμε να ξεκινήσουμε με new entry, Κατερίνα Λιόλιου.
2: Παγκόσμια μέρα του ψεύτη, αφιερωμένο, ξέρεις εσύ.
3: Νούμερο 30.

0: σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Νούμερο 28.

0: αγαπώ πάρα πολύ.
1: Πιάσαμε Οκτώβριο, αλλά το συγκεκριμένο τραγούδι.
0: Αγαπώ και το τραγούδι και τον Ζαφ, ναι, και νομίζω ότι το συγκεκριμένο, ναι, τραγούδι ο Ζαφ το δει, έχει έτσι ένα τρόπο που ερμηνεύει, ναι, που πάρα πολύ μεγαλυνεύει, και έχω κάνει καταπληκτικά αυγουστιάτικα βίντεο στο TikTok με το τραγούδι του Ζαφ.
1: Ναι, δεν έχω TikTok για να σου πω ότι όντως είναι καταπληκτικά, οπότε...
0: Μα ό,τι κάνω είναι καταπληκτικό, βρε λαμπίκο μου.
1: Αυτό είναι αλήθεια, απλά δεν τα έχω δει τα συγκεκριμένα.
0: Θα στα δείξω, λοιπόν, να ανέβουμε πιο πάνω.
1: Να ανέβουμε, να ακούσουμε Ήβη Αδάμου και Ξελογιάστρα. Νούμερο 27.

0: μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Νούμερο 25.

0: χρωστάς τρία top.
1: Χρωστάω.
0: Ναι,
1: τρία ήτανε.
0: Τρία.
1: Όχι δύο.
0: Τρία.
1: Πόρεση.
0: Τρία χρωστάς, τρία και θα τα κάνω μεσοδόματα.
1: Θα έρχεσαι και δύο μεσοδόματα. Λοιπόν, έλικο κίνητο, σε χρωστάω στη θέση νούμερο 25. Πάρα πολύ μου αρέσει αυτό το τραγούδι. Μου ανεβάζει τη διάθεση.
0: Πες μας λίγο για την εμπειρία σου, famous φίλη μας.
1: Πολύ famous έχω γίνει, παιδιά. Βγαίνω στις τηλεοράσεις αυτά.
0: Σήμερα, σήμερα το βράδυ είσαι κάπου. Νομίζω.
1: Όχι, ήμουνα χθες.
0: Ήμουνα,
1: ναι, πότε ήμουν καλέ.
0: Όχι,
1: την Πέμπτη ήμουνα.
0: Πέμπτη
1: ήμουνα, ναι, ήμουνα την Πέμπτη στο TV 100, την Τετάρτη ήμουνα στην ΕΡΤΡΙΑ.
0: Α, μπράβο, αυτό θυμόμουν δύο μέρες συνεχόμενες.
1: Ναι, και βγήκα και σε ραδιόφωνο και τώρα ετοιμάζω και στο e-daily, στο site. Και εκεί μια πολύ ωραία συνέντευξη. Γιατί ο Οκτώβριος είναι ο μήνας κατά του καρκίνου του μαστού και είναι ο μήνας της πρόληψης. Και πρέπει όλες οι κοπέλες να προλαβαίνουν. Δηλαδή να ψάχνονται, να πηγαίνουν να κάνουν τις εξετάσεις τους κάθε χρόνο και μαστογραφία και υπέρηχο.
0: Κορίτσια, γιατί εμένα εκεί ήταν έξω, το λάθος μου. Μικρά και μεγάλα, ακούστε τη Μαγδούλα.
1: Ναι, εγώ το έχω πει, παιδιά, ότι η δική μου ιστορία ήταν έτσι. Η δική σου ιστορία με την κατάλληλη πρόληψη μπορεί να αλλάξει.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, και ισανότερα, πες μου.
0: Και ισανότερα.
2: Νούμερο 24.

0: Στον τρανζίστορ 100,3 ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Νούμερο 22. Έλα.

0: Μαγδούλα, πού θες να το αφιερώσεις το τραγούδι?
1: Στη φίλη μου την Αντιγόνη της Πανού, που όποτε μπαίνει η Ελένη Φουρέρα και Τζάκι Ο, χορεύει μέσα στο στούντιο.
0: Χτυπιέται, έτσι.
1: Χτυπιέται, δεν φαντάζεσαι.
0: Σαν να τη βλέπω.
1: Ναι, δεν ξέρω γιατί. Τα σπάει όλα. Τα σπάει. Και έτσι ανεβαίνουμε μια θέση πιο πάνω, γιατί έχουμε την Αναστασία.
0: Πώς κάνεις τις ιδέες κάθε φορά, ρε παιδί μου?
1: Κουραστική έχω καταντήσει, με βαρέθηκα.
0: Όχι, εμείς
1: ωραίο
0: όχι.
1: Είναι.
0: Εμείς όχι.
1: Σ' αρέσει?
0: Πάρα πολύ.
1: Θα συνεχίσω, σπάστε τα τότε. Όχι τα νεύρα μας, αλλά η Αναστασία στη θέση νούμερο 21.
2: Νούμερο 21.

0: Μετρό. Μόνο τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Νούμερο 19.

0: Στον άνεμο, εδώ τώρα, ας τα μη συζητήσουμε.
1: Τι να πούμε.
0: Για μπαλά έχουν γίνει. Άμα μάλιστα και ο Καρβέλας με τη Βύση.
1: Αυτό, ναι.
0: Τι να πω, τότε τα πάντα μπορούν να συμβούν.
1: Θα περιμένουμε καύσωνα μέσα στον Οκτώβρη.
0: Δεν ξέρω, ειλικρινά. Δεν μ' αρέσει αυτή η χρονιά να τσακιστεί να φύγει το 26. Sorry guys, μπορεί κάποιοι να είχατε καλή χρονιά. Η δικιά μου ήταν κάκιστη και τώρα με αυτό το καυγά στεναχωρέθηκα, γιατί πίστευα στο για πάντα.
1: Το δηλαδή, τώρα που λέει περιοριστικά μέτρα τώρα αυτά, τι...
0: Κάτσε, θα φανεί, άστο. Τώρα βγάζουν το λογαριασμό προς το παρόν.
1: Θα τον πληρώσει η Κατερίνα Λιόλιου ή οι δυο τους.
0: Ποιος ξέρει τι θα γίνει. Νούμερο 18.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Και η ώρα πήγε 9. Αλλά...
2: του Οκτώβρη.
1: Τι σε 9.
2: Έτσι. Πολλά εννιάρια σήμερα. Μήπως να παίξουμε κάνα τζοκεράκι, κάνα.
1: Με το 9 και το 19.
2: Euro Jackpot έχει 120 εκατομμύρια.
1: Παίξε για μένα, γιατί δεν ξέρω να παίζω. Πού θα πηγαίνω με την Πόρσε μου.
2: Πόρσε θα πάρεις.
1: Τι να πάρω κι εγώ. Ο το χάντζα αυτό.
2: Δεν είπα να σου δώσω ένα ποσό. Θα τα δώσει στην Πόρσε.
1: Τι να πάρω.
2: Πάρε ένα διαμέρισμα.
1: Μόνο αν θα πάρω με αυτά που θα με δώσει.
2: Εντάξει, πόσα θα ξεπαρδιαστώ κι εγώ. Α σου δώσω δηλαδή 500 χιλιάρικα. 500 χιλιάρικα θα πάρει όλη την Πόρσε.
1: Όχι, θα πάρω μια Πόρσε μεταχειρισμένη και θα πάρω και ένα σπιτάκι οπωσδήποτε.
2: Λέω να αγοράσω και τον τραζίστορ μετά. Θα σε βάλω διευθύντρια.
1: Ευχαριστώ.
2: Και εγώ θα είμαι ο CEO.
1: Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πρέπει να έχουμε κάθε μέρα.
2: Όποτε θες. Εγώ ξέρεις αυτά δεν με νοιάζει. Αρκεί να γίνονται η δουλειά μας.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τραζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται. Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Η μαμά μου λέει πως αν τρώω μία κουταλιά μέλι Κυψέλη κάθε πρωί, θα γίνω τόσο ψηλή και τόσο δυνατή.
5: Μέλι Κυψέλη. Πλούσιο.

0: Το Τσίρκο Μουντιάλ ήρθε στη Θεσσαλονίκη. Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ένα εντυπωσιακό υπερθέαμα γεμάτο ακροβατικά, ρυθμούς φλαμέγκο, ζογκλερικά και κωμικά νούμερα. Μία παράσταση για μικρούς και μεγάλους. Ισπανικό Τσίρκο Μουντιάλ. Στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία με παραστάσεις έως 1 Νοεμβρίου. Πρόλαβε είσοδο σε προσφορά στο goldmall.gr.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
2: Νούμερο 17.

0: Η Νεράιδα και το παλικάρι. Γιατί χορεύουμε εμείς μέσα στο στούντιο.
1: Από πότε βγαίνουν οι γοργόνες στη στεριά.
0: Λοιπόν, ήταν ο Κωνσταντινός Αργυρός με τις καμπάνες, ενώ ήδη κυκλοφόρησε και το ρεύμα. Το ακούσαμε μέσα από τον τρανζίστορ.
1: Μου άρεσε.
0: Πάρα πολύ μου άρεσε. Καλά, εμένα.
1: Εντάξει, εσένα, Αργυρό, είναι δύσκολο να μη σου αρέσει.
0: Θα σα πω κάτι τώρα. Συγγνώμη, και όλες είναι και η ώρα τέτοια, αλλά και να κλάσει ο Αργυρό, εμένα θα μ' αρέσει.
1: Προύτ. Κωνσταντίνε, κάνε προύτ.
0: Μ' αρέσει, ρε παιδιά, η φωνή του και ιδίως τις μπαλάντες. Νομίζω ότι είναι καταπληκτικός. Ναι. Αλλά μου αρέσει γενικώς ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Τώρα, βέβαια, μου αρέσει ο Αργυρός και με πάτε στο Βέρτι. Ξέρεις γιατί τώρα τα κάνετε αυτά.
1: Back to back. Για να,
0: για να με
1: σε
0: βάλετε
1: κρατήσουμε.
0: Να διαλέξω ποιος μ' αρέσει πιο πολύ. Κατάλαβες.
1: Δεν γίνεται. Πιο κάτω είναι και πιο και ο Φέρης, οπότε.
0: Κοίταξε, Αργυρός, Βέρτι, Φέρης. Κλείσαμε. Αλλά μετά τι έχω.
1: Όπα.
0: Αναλαμπή έχω.
1: Για ρίξε.
0: Εντάξει, τώρα έτσι με όλα αυτά που συμβαίνουν έχω επηρεαστεί πάρα πολύ. Γιατί εμένα τα νιάτα μου, έτσι, τα σχολικά μου τα χρόνια, ήταν με αυτό το ντουέτο, με Καρβέλα Βύση. Έτσι μάθαμε τόσα χρόνια.
1: Καλά, όχι μόνο τα δικά σου. Οι περισσότεροι έχουν αγαπήσει αυτό το ντουέτο.
0: Ακριβώς, και αυτά τα δύο παιδιά, γιατί για παιδιά πρόκειται, όσο χρονών και να έχουν φτάσει, ήταν πάρα πολύ αγαπημένα και ελπίζω και εύχομαι και το πιστεύω, γιατί πιστεύω στην αγάπη εγώ. Και πιστεύω ότι θα τα βρούνε και να μην έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση.
1: Οπα, το ρίξε, το ρίξε.
2: Νούμερο 16.

0: Μάγδα Ζουλίδου και ο Λάμπης Δημητριάδης παρουσιάζουν τα καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Top 30. Top 30. Στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν.
2: Καλώς
1: τους. Πρώτη ώρα της Μαγδούλας μας, της επιστροφής της Μαγδούλα μας. Τελείωσε.
2: I am back. Λάμπης Δημητριάδης, Μάγδα Ζουλίδου, Top 30 και είμαστε εδώ.
1: Για να πούμε τα 30 καλύτερα τραγούδια
2: της εβδομάδας
1: στον τραζίστορ 100,3. Θα θυμηθούμε όμως τώρα.
2: Στη θέση ακούσαμε, νούμερο 30.
1: Ναι, μέχρι τώρα.
2: Μπράβο. Είχαμε την Κατερίνα Λιόλιου και την Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη.
1: Θέση νούμερο 29, απόφασή σου και Δήμος Αναστασιάδης.
2: Στο 28, ο Ζαφ με τον Αύγουστο.
1: Στο 27 ήταν η Ήδη Αδάμου με την Ξελογιάστρα.
2: Στο 26, η Μαργαρίτα Χρήστος Μάστορας.
1: Η Έλλη Κοκκίνου ήταν θέση νούμερο 25, τι σου χρωστάω.
2: Στο 24 και η Σανότερα και ο Γιώργος Κακοσέος.
1: 23, εξηγήστε μου απορία Ελληνίδου.
2: Στο 22, Τζάκι Ο, Ελένη Φουρέιρα.
1: Αναστασία και σπάστε τα στη θέση νούμερο 21.
2: Στο 20, όπου και αν πάει. Νίκος Οικονομόπουλος.
1: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
2: Και μην πω τι άλλο πήρε.
1: Η Άννα Βίστα στη θέση νούμερο 19.
2: Στο 18, Λογαριασμός και Κατερίνα Λιόλιου.
1: 17, Καμπάνες από Κωνσταντίνο Αργυρό.
2: Στο 16, Μου έλειψες πολύ και Νίκος Βέρτης.
1: Και θα πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγουδάκι που μας αρέσει πάρα
2: μας
1: πολύ.
2: Μας φτιάχνει τη διάθεση, είναι τραγούδι για Σαββατοκύριακο. Όλα μαγικά.
3: Νούμερο 15.

0: Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Νούμερο 13. Μπράβο.

0: Είμαι τόσο χαρούμενη για αυτή τη θέση. Είμαι τόσο χαρούμενη για αυτό το παιδί. Παύλος Γκόρδης και μπράβο στη θέση νούμερο 13.
1: Τελευταία φορά που έκανε stop, ο Παύλος Γκόρδης δεν ήταν καν.
0: Ναι, αλλά επέστρεψα.
1: Ναι, δεν ήταν καν στα 30.
0: Τι να σε
1: και όχι
0: κάνω.
1: Τώρα μόνο μπήκε. Μπήκε και είναι και στη θέση νούμερο 13, έτσι.
0: Παιδιά.

0: και τον ΟΤΕ.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, κοίταξε.
0: Δεν μου άρεσε, να
1: είναι τη καθημερινότητα.
0: Ναι, okay, okay.
1: Εντάξει. Και απλά... τώρα εκεί που έφτασε η ΔΕΗ είναι για να το σχολιάζει. Εδώ που τα λέμε.
0: ΟΤΕ δεν υπάρχει.
1: Ναι, πάει και αυτό. Οπότε, αν αφήσει τη θέση νούμερο 12, το λάτρεψα και πάω να το χορέψω. Νούμερο 12.

0: πόλη σου.
1: Η μουσική σου.
0: Ο σταθμός σου.
1: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα. Νούμερο 10.

0: Με λίγα λόγια. Ναι.
1: Με λίγα λόγια τα λες όλα.
0: Δεν θέλει και πολλά. Εγώ δεν έχω λίγα λόγια, εγώ έχω πολλά. Εγώ είμαι γλωσσοκοπάνα.
1: Εντάξει, είσαι γλωσσοκοπάνα εκεί που πρέπει.
0: Αλλά υπάρχουν φορές που δεν θέλω και να πω. Ξέρεις τι, τώρα έτσι τον τελευταίο καιρό που κάτσα και λίγο σπίτι, που αρρώστησα, που αλλάζεις λίγο τρόπο σκέψης, λέω καμιά φορά δεν πα να λες, άμα ο άλλος δεν θέλει να σε ακούσει, έτσι. Δεν χρειάζεται και να τα πεις τα πολλά. Όταν έχεις μία καθημερινή επαφή με έναν άνθρωπο, πιστεύω ότι σε μαθαίνει. Ναι. Δεν χρειάζεται καν οι κουβέντες. Με τα μάτια μιλάμε εμείς και τη λέμε δεν ξέρει κανείς.
1: Πάσα ήταν αυτό, παιδιά.
2: Νούμερο 9.

0: τα γερά ο Νίκος Απέργης.
1: Αυτά τα χιλιάκια, να σου πω κάτι. Δηλαδή αυτό το τραγούδι δεν μας έχει κουράσει καθόλου. Μας αρέσει όπως την πρώτη στιγμή.
0: Ούτε εμάς, ούτε τους ακροατές μας.
1: Προφανώς γι' αυτό είναι και στη θέση
0: ακριβώς,
1: νούμερο 7.
0: Ναι.
1: Μπαίνουμε εξάδα.
0: Μπαίνουμε εξάδα με ένα φορτηγό.
1: Μ' αρέσει ρε παιδιά αυτό.
0: Και ξέρεις τι μου θυμίζει, το είπα και με τον Γιώργο αυτό.
1: Τι?
0: Μου θυμίζει πολύ το Σκουπιδιάρικο. Το συγκεκριμένο τραγούδι.
1: Φορτηγά, σκουπιδιάρικα, κοίταξε.
0: Σκουπιδιάρικα και είναι ζεμπεκές και τα δύο.
1: Η Νατάσα στις ζεμπεκές δεν βλέπει καμία. Τελεία.
0: Τελεία.
2: Νούμερο 6.

πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά. Ελληνικά. Και αγαπημένα. Νούμερο 4.

0: πιο πολύ.
1: Συλλάβεις πιο πολύ εδώ.
0: Έλα λάμπη μου, έλα λάμπη μου.
1: Άλλη μια τρομερή επανεκτέλεση. Ακούσαμε.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Ο Χρήστος Μενιδιάτης είναι.
1: Για που... να δω.
0: Ναι.
1: Πόσες έχουμε. Έχουμε καλά, τώρα. Αυτά τα χίλια. Έχουμε τον μπράβο του Παύλου Γκόρδη.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Έχουμε.
1: Έχουμε και άλλη μία έχουμε, αλλά δεν θα την πούμε τώρα.
0: Α, μάλιστα, μάλιστα, γιατί είναι πιο ψηλά. Λοιπόν, πάμε τριάδα με την Ιφούλα μας, το νιόπατρο, το κορίτσι. Ιουλία Καλυμάνη. Εγώ κάθε φορά που βλέπω Ιουλία λέω θα στείλω τις ευχές μου, γιατί έχει παντρευτεί το καλύτερο παιδί της πόλης.
1: Ναι,
0: το Μιχάλη τον Τουρατζίδη. Εγώ
1: τον
0: Μιχάλη τον αγαπώ, παιδιά. Είναι καταπληκτικό παιδί. Ήταν φοβερός μαέστρος, έτσι τον γνώρισα. Και φυσικά φοβερός συνθέτης και παραγωγός.
1: Έτσι. Έχει βγάλει πολλούς.
0: Πολλούς.
1: Και
0: ένα ζευγαρά
1: και Μάκη Δημάκη, σωστά.
0: Χαμό, παιδιά, έχει κάνει. Άστα, τι να πρωτοθυμηθούμε. Και αυτό το τραγούδι μου αρέσει γιατί τα καλύτερα έλκονται. Κατάλαβες. Γι' αυτό το νου σας.
1: Ναι. Νούμερο 3.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Πάντως ναι, ο Καρβέλας έχει γράψει και για άλλους τραγουδιστές.
2: Και για άλλη κοπέλα.
1: Και για άλλη κοπέλα. Είχε γράψει βέβαια και για την, πώς τη λένε την άλλη, την Ξανθιά.
2: Την... Πάλι την ξεχάσαμε. Χριστίνα.
1: Όχι αυτή τη Χριστίνα Νοστοπούλ που θα ακούσουμε τώρα.
2: Α, για την Εύη Σαρή.
1: Και για Εύη Σαρή. Δεν είχε γράψει επιτυχία ο Νίκος Καρβέλας.
2: Ούτε θυμάμαι, παιδιά.
1: Θα πάμε σε μια επιτυχία που δεν τη θυμόμουν εγώ.

0: το ήξερα όλο απ' έξω. Πω, ντρέπομαι πάρα πολύ για το παρελθόν μου.
1: Πάλι καλά, γιατί φοβόμουν ότι παθαίνεις και Αλτσχάιμερ. Μια χαρά είσαι, αφού το θυμήθηκες.
0: Κοίταξε άλλα και άλλα τα ξεχνάω. Αλλά τα τραγούδια αυτά, τις επιτυχίες θα σου ξέρω.
1: Επιτυχίες που θα μείνουν στον χρόνο.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίτλ. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Μίνι Πενιντλή 650 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 31% φθηνότερα 2,09 €. Λίτλ. Γιατί αξίζει.
2: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
4: Νούμερο 2.

0: Έλεγχος.
1: Λοιπόν, το συγκεκριμένο τραγούδι ήταν στη θέση νούμερο 1 την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ήρθα εγώ και το όριξα.
1: Ναι.
0: Καταγγελώ το κορμί σου. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Πολύ με άρεσε.
0: Πολύ.
1: Πολύ από την πρώτη στιγμή που το άκουσα. Γιατί ξέρεις, όταν έχουμε συνηθίσει τον Νίκο Οικονομόπουλο να μας λέει μπαλάντες, καψούρα, λίγο ζεμπεκιά.
0: Έτσι.
1: Και ξαφνικά βγάζει κάτι up tempo.
0: Ναι.
1: Είναι λίγο και διαφορετικό
0: Βέβαια.
1: Από το στυλ του, αλλά και σε ανεβάζει παραπάνω.
0: Μ' αρέσει πολύ, μου θυμίζει ας πούμε αυτές τις ρούμπες, τα τσιφτετελά και τα παλιά έτσι που χορεύαμε στα λαδάδικα.
1: Έχει πει 4-5 τέτοια. Το σημειώσατε
0: φοβερός.
1: Διπλό, το εξαρτημένος είσαι.
0: Πολλά είναι... έχει και αφού χωρίσαμε και έτσι και αλλιώς πολλά.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, την πρωτιά ποιος την απολαμβάνει και πώς? Με μία ακόμη επανεκτέλεση.
1: Μπράβο, αυτό που είπαμε πριν.
0: Αυτό το τραγούδι του Θάνου Πετρέλη, η Κατερίνα Λιόλιου το έχει κάνει εντελώς δικό της, έτσι είναι, λες και ακούς ένα άλλο τραγούδι.
1: Ισχύει.
0: Και αρέσει στον κόσμο και γι' αυτό χτύπησε την πρωτιά.
1: Πάτα το play. Νούμερο 1.

0: Αυτή θυμίζει κάτι από Ελλάδα και εμείς ξεχάσαμε να κάνουμε το.
1: Εντάξει.
0: Ξεχαστήκαμε, παιδιά.
1: Ξεχαστήκαμε, εντάξει.
0: Και σας αποκαλύψαμε την πρωτιά από τον ενθουσιασμό μου για την Κατερίνα Λιόλ.
1: Δεν πειράζει, παιδί μου.
0: Δεν πειράζει, θα κάνουμε τώρα την ανασκόπηση. Στη θέση νούμερο 15 ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με το Όλα Μαγικά.
1: Θέση νούμερο 14 ακούσαμε Πέτρα Ιωκοβίδη και Έτσι έχει μάθει.
0: Στο 13 το αγόρι μας ο Παύλος Γκόρδης με το Μπράβο και Μπράβο Παύλο.
1: Η Άννα Βύση θέση νούμερο 12, Όχι Γιατί.
0: Στο 11 παγκόσμιο φαινόμενος Πέτρος Ιακωβίδης.
1: Νίκος Οικονομόπουλος θέση νούμερο 10 με λίγα λόγια.
0: Στο 9 Τι θέλω εγώ με σένα, Τι ή και Γιώργος Σαμπάνης.
1: Σαμπάναρος, έτσι, αυτά που έχει πει και έχει κάνει με Γιώργο Μαζονάκη τώρα.
0: Άστα.
1: Θοδωρής Φέρης και είπες θέση νούμερο 8.
0: Το ρίξατε το αγόρι μου. Και αυτό σας βγάλει κανένα καινούργιο τραγούδι. Θοδωρή, άντε. Στο 7 αυτά τα χίλια Νίκος Απέργης.
1: Φορτηγό και Νατάσα Θεοδωρίδου στη θέση νούμερο 6.
0: Στο 5 η Καντάδα και ο Απών.
1: Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει από Χρήστο Μενιδιάτη στη θέση νούμερο 4.
0: Στο 3 στα καλύτερα που έλκονται η Ιουλία Καλυμάνη.
1: Νίκο Οικονομόπουλο ακούσαμε στη θέση νούμερο 2 και Ένοχο Κορμί.
0: Ενώ στην πρώτη θέση είχαμε την Κατερίνα Λιόλιου με το Θυμίζει κάτι από Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Και πριν φύγουμε, έχουμε αναλαμπή από λαμπί.
1: Ναι, ένα τραγούδι που εκφράζει τον Γιώργο Μαζονάκη.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ένα τραγούδι που λατρεύει ο φίλος μου ο Γιώργος ο Γεωργιάδης. Γιωργάρα μου, αν μας ακούς, στο αφιερώνω και σε σένα.
0: Εγώ το αφιερώνω στο Γιώργο Βελιντσιάη.
1: Βελιντσιάη.
0: Ναι, βέβαια. Άξι, Γιώργος,
1: Γιώργος και Μάλαμα.
0: Νομίζω Γιάννης είναι η παροιμία.
1: Γιάννης.
0: Δεν είμαι και σίγουρη, αλλά Μάλαμα και ο Γιώργος.
1: Έχεις δίκιο. Είναι όπου Γιάννης. Έχεις
0: έτσι
1: δίκιο.
0: Δεν είναι.
1: Το παραδέχομαι.
0: Έτσι νομίζω, αλλά μ' αρέσουν αυτές οι διασκευές όπου μας βολεύει. Οπότε με λένε Γιώργο, όσο ζω μαζό, κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε.
1: Γεια χαρά.

0: 92,3.
1: Ε, τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Και η ώρα πήγε 9.
2: Αλλά... του Οκτώβρη.
1: Τι σε 9.
2: Έτσι. Πολλά 9 σήμερα. Μήπως να παίξουμε κάνα τζοκερά και κάνα.
1: Με το 9 και το 19.
2: Euro Jackpot έχει 120 εκατομμύρια.
1: Παίξε για μένα, γιατί δεν ξέρω να παίζω. Πού θα πηγαίνω με την Πόρσε μου.
2: Πόρσε θα πάρεις.
1: Τι να πάρω κι εγώ. Ο το χάντζα αυτό.
2: Δεν είπα να σου δώσω ένα ποσό. Θα τα δώσει στην Πόρσε.
1: Τι να πάρω.
2: Πάρε ένα διαμέρισμα.
1: Μόνο αν θα πάρω με αυτά που θα με δώσει.
2: Εντάξει, πόσα θα ξεπαρδιαστώ κι εγώ. Α σου δώσω δηλαδή 500 χιλιάρικα. 500 χιλιάρικα θα πάρει όλη την Πόρσε.
1: Όχι, θα πάρω μια Πόρσε μεταχειρισμένη και θα πάρω και ένα σπιτάκι οπωσδήποτε.
2: Λέω να αγοράσω και τον τραζίστορ μετά. Θα σε βάλω διευθύντρια.
1: Ευχαριστώ.
2: Και εγώ θα είμαι ο CEO.
1: Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πρέπει να έχουμε κάθε μέρα.
2: Όποτε θες. Εγώ ξέρεις αυτά δεν με νοιάζει. Αρκεί να γίνονται η δουλειά μας.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τραζίστορ 100,3.
3: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
4: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Απορρυπαντικά Dixan 44-48 μεζούρες σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 4,99. Και Σαμπουάν Conditioner Sios 440 ml μόνο 1,99. Μην τα χάσεις.
5: Όταν το διάβασμα σημαίνει κρυφτό κάτω από το κρεβάτι, ψυχραιμία αγωνής. Στο Action Καμάρα η μελέτη του δημοτικού γίνεται οργανωμένα, ευχάριστα και χωρίς διαπραγματεύσεις. Τα απογεύματα στο σπίτι γίνονται απόλαυση.
6: Action Καμάρα, ιστορικό κέντρο, Δημητρίου Γούναρη 48. Τηλέφωνο 2310-250-518.
7: Action Καμάρα και το διάβασμα χαρά μας.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι. Εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
1: Σε θέλω πιο πολύ. Κι ας κάνεις πως δεν θέλεις. Ταιριάζουμε γιατί. Σε ξέρω και με ξέρεις.
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
2: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

τώρα 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Πάντως ναι. Ο Καρβέλας έχει γράψει και για άλλους τραγουδιστές.
2: Και
1: έτσι,
2: για άλλη κοπέλα.
1: Και για άλλη κοπέλα. Είχε γράψει βέβαια και για την, πώς τη λένε την άλλη, την Ξανθιά.
2: Την... Πάλι την ξεχάσαμε. Χριστίνα.
1: Όχι αυτή τη Χριστίνα Αναστοπούλου που θα ακούσουμε τώρα.
2: Α, για την Εύη Σαρή.
1: Και για Εύη Σαρή δεν είχε γράψει επιτυχία ο Νίκος Καρβέλας.
2: Ούτε θυμάμαι, παιδιά.
1: Τέλος πάντων, θα πάμε σε μια επιτυχία που δεν τη θυμόμουν εγώ.
2: Και πήρα. Να στο πω.
1: Ρίχτο.
2: Μου τρέχει μου γλυκό σε σκέφτομαι. Το ήξερα όλο απ' έξω. Πω, ντρέπομαι πάρα πολύ για το παρελθόν μου.
1: Πάλι καλά, γιατί φοβόμουν ότι παθαίνεις και Αλτσχάιμερ. Μια χαρά είσαι, αφού το θυμήθηκες.
2: Κοίταξε άλλα και άλλα τα ξεχνάω. Αλλά τα τραγούδια αυτά, τις επιτυχίες θα σου ξέρω.
1: Επιτυχίες που θα μείνουν στον χρόνο.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Είναι τρέλα, είναι γλύκα, είναι η φρουλίτα, μαρμελάδες φρουλίτα, με το ψωμί τη φρυγανιά, αλλά και σκέτη κουταλιά, με φρούτα του τόπου μας, χωρίς συντηρητικά, από τη Ρεγκίνα Φουτς Κουραντίδης. Μαρμελάδες φρουλίτα, σκέτη γλύκα.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές, γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίγκλ. Σολομός καπνιστός, 200 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,49. Μίνι πενιντλή, 650 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα, 800 γραμμάρια, 31% φθηνότερα, 2,09 €. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Μόνο

Ζήστο, ζήστο με τρανζίστορ, τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3.
1: Νούμερο 3.
2: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται.
1: Νούμερο 2.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Και η ώρα πήγε 9.
2: Αλλά... του Οκτώβρη.
1: Τι σε 9.
2: Έτσι. Πολλά 9 σήμερα. Μήπως να παίξουμε κάνα τζοκέρα και κάνα.
1: Με το 9 και το 19.
2: Euro Jackpot έχει 120 εκατομμύρια.
1: Παίξε για μένα, γιατί δεν ξέρω να παίζω. Πού θα πηγαίνω με την Πόρσε μου.
2: Πόρσε θα πάρεις.
1: Τι να πάρω κι εγώ. Ο το χάντζα αυτό.
2: Δεν είπα να σου δώσω ένα ποσό. Θα τα δώσει στην Πόρσε.
1: Τι να πάρω.
2: Πάρε ένα διαμέρισμα.
1: Μόνο άμα θα πάρω με αυτά που θα με δώσει.
2: Εντάξει, πόσα θα ξεπαραδιαστώ κι εγώ. Α σου δώσω δηλαδή 500 χιλιάρικα. 500 χιλιάρικα θα πάρει όλη την Πόρσε.
1: Όχι, όχι. Θα πάρω μια Πόρσε μεταχειρισμένη και θα πάρω και ένα σπιτάκι οπωσδήποτε.
2: Λέω να αγοράσω και τον τρανζίστορ μετά. Θα σε βάλω διευθύντρια.
1: Ευχαριστώ.
2: Και εγώ θα είμαι ο CEO.
1: Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πρέπει να έχουμε κάθε μέρα.
2: Όποτε θες. Εγώ ξέρεις αυτά δεν με νοιάζει. Αρκεί να γίνονται η δουλειά μας.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.

0: Και τώρα, και τώρα στον τρανζίστορ 100,3 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ωραία, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά, ανάποδα γυρνά.

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

Εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Ηλία Βρετού, Πρόστιμο.
1: Είμαι ο Ηλίας Βρετός και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Τρανζίστορ 100,3.

0: τρανζίστορ και εσύ με τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Πάντως ναι, ο Καρβέλας έχει γράψει και για άλλους τραγουδιστές.
3: Και
2: έτσι,
3: για άλλη κοπέλα.
2: Και για άλλη κοπέλα. Είχε γράψει βέβαια και για την, πώς τη λένε την άλλη, την Ξανθιά. Την...
3: Πάλι την ξεχάσαμε. Χριστίνα.
2: Όχι, αυτή τη Χριστίνα Αναστοπούλου που θα ακούσουμε τώρα.
3: Α, για την Εφησαρή.
2: Και για Εφησαρή δεν είχε γράψει επιτυχία ο Νίκος Καρβέλας.
3: Ούτε θυμάμαι, παιδιά.
2: Θα πάμε σε μια επιτυχία που δεν τη θυμόμουν εγώ.

0: ήξερα όλο απ' έξω. Πω, πω, ντρέπομαι πάρα πολύ για το παρελθόν μου.
1: Πάλι καλά, γιατί φοβόμουν ότι παθαίνεις και Αλτσχάιμερ. Μια χαρά είσαι, αφού το θυμήθηκες.
0: Κοίταξε, άλλα και άλλα τα ξεχνάω. Αλλά τα τραγούδια αυτά, τις επιτυχίες θα σου ξέρω.
1: Επιτυχίες που θα μείνουν στον χρόνο.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
3: Γυμνάσιο. Εξισώσεις με αγνώστους, χημεία, άγνωστα αρχαία και στο δωμάτιο του εφήβου ένας άγνωστος που λέει «Τα ξέρω όλα, άσε με». Ώρα να ανέβει level χωρίς άγχος. Στο Action Camara χτίζουμε πρόγραμμα, βάσεις και αυτοπεποίθηση για να γίνει κορυφή παιχνιδάκι.
4: Action Camara, ιστορικό κέντρο, Δημητρίου Γούναρη 48. Τηλέφωνο 2310

0: κάτι.
1: Μέλι Κυψέλη. Πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, πλούσιο σε άρωμα και γεύση. Από εκλεκτές ποικιλίες ανθέων και κονοφόρων. Μέλι Κυψέλη. Το μέλι που μας αρέσει. Από τη Ρεγκίνα Φουτς Κουραντίδης.
2: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: 92,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Και η ώρα πήγε 9. Αλλά
2: του Οκτώβρη.
1: Τι σε 9.
2: Έτσι. Πολλά 9 σήμερα. Μήπως να παίξουμε κάνα τζοκεράκι, κάνα.
1: Με το 9 και το 19.
2: Euro jackpot έχει 120 εκατομμύρια.
1: Παίξε για μένα, γιατί δεν ξέρω να παίζω. Πού θα πηγαίνω με την Πόρσε μου.
2: Πόρσε θα πάρει.
1: Τι να πάρω κι εγώ. Ο φωτοχάντζα αυτό.
2: Δεν είπα να σου δώσω ένα ποσό. Θα τα δώσει στην Πόρσε.
1: Τι να πάρω.
2: Πάρε ένα διαμέρισμα.
1: Μόνο άμα έχει θα πάρω με αυτά που θα με δώσει.
2: Εντάξει, πόσα θα ξεπαρδιαστώ κι εγώ. Α σου δώσω δηλαδή 500 χιλιάρικα. 500 χιλιάρικα θα πάρει όλα στην Πόρσε.
1: Όχι, όχι. Θα πάρω μια Πόρσε μεταχειρισμένη και θα πάρω και ένα σπιτάκι οπωσδήποτε.
2: Λέω να αγοράσω και τον τραζίστορ μετά. Θα σε βάλω διευθύντρια.
1: Ευχαριστώ.
2: Και εγώ θα είμαι ο CEO.
1: Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πρέπει να έχουμε κάθε μέρα.
2: Όποτε θες. Εγώ ξέρεις αυτά δεν με νοιάζει. Αρκεί να γίνονται η δουλειά μας.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τραζίστορ 100,3.
3: Πώς είπατε?
4: Κρύο. Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
5: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Πάντως ναι, ο Καρβέλας έχει γράψει και για άλλους τραγουδιστές.
2: Και για άλλη κοπέλα.
1: Και για άλλη κοπέλα. Είχε γράψει βέβαια και για την, πώς τη λένε την άλλη, την Ξανθιά.
2: Την... Πάλι την ξεχάσαμε. Χριστίνα.
1: Όχι, αυτή τη Χριστίνα Αναστοπούλ που θα ακούσουμε τώρα.
2: Α, για την Εύη Σαρή.
1: Και για Εύη Σαρή δεν είχε γράψει επιτυχία ο Νίκος Καρβέλας.
2: Ούτε θυμάμαι, παιδιά.
1: Πάνω, θα πάμε σε μια επιτυχία που δεν τη θυμόμουν εγώ.
2: Και πήρα. Να στο πω.
1: Ρίχτω.
2: Μουτράκι μου γλυκό σε σκέφτομαι. Το ήξερα όλο απ' έξω. Πω, ντρέπομαι πάρα πολύ για το παρελθόν μου.
1: Πάλι καλά, γιατί φοβόμουν ότι παθαίνεις και Αλτσχάιμερ. Μια χαρά είσαι. Αφού το θυμήθηκες.
2: Κοίταξε άλλα και άλλα τα ξεχνάω. Αλλά τα τραγούδια αυτά. Τις επιτυχίες θα σου ξέρω.
1: Επιτυχίες που θα μείνουν στον χρόνο.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Είναι τρέλα, είναι γλύκα, είναι η φρουλίτα, μαρμελάδες φρουλίτα, με το ψωμί τη φρυγανιά, αλλά και σκέτη κουταλιά, με φρούτα του τόπου μας, χωρίς συντηρητικά, από τη Regina Foods Κουραντίδης. Μαρμελάδες φρουλίτα, σκέτη γλύκα.
4: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 του Χάρη Ρώμα στο Radio City. Χάρης Ρώμας, Άβα Γαλανοπούλου, Σοφία Παυλίδου, Μιχάλης Ιατρόπουλος και Γιώργος Αμούτζας. Ένα απίθανο γαϊτανάκι από έρωτες, μυστικά, απιστίες και παρεξηγήσεις ξετυλίγεται. Εσύ τι θα έκανες αν ένα μικρό ψέμα σε έκανε ξαφνικά πρίγκιπα? Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 στο Radio City. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω τη πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ,
5: το καλύτερο ραδιόφωνο.

πρωινό. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Και η ώρα πήγε 9, αλλά
2: του Οκτώβρη
1: τις 9.
2: Έτσι, πολλά εννιάρια σήμερα. Μήπως να παίξουμε κάνα τζοκέρα και κάνα
1: με το 9 και το 19.
2: Eurojackpot έχει 120 εκατομμύρια.
1: Παίξε για μένα, γιατί δεν ξέρω να παίζω. Πού θα πηγαίνω με την Πόρσε μου?
2: Πόρσε θα πάρεις.
1: Τι να πάρω κι εγώ, το χάντζας αυτό?
2: Δηλαδή είπα να σου δώσω ένα ποσό, θα τα δώσεις στην Πόρσε.
1: Τι να πάρω?
2: Πάρε ένα διαμέρισμα.
1: Μόνο ο Μάικς θα πάρω με αυτά που θα με δώσεις?
2: Εντάξει, πόσα θα ξεπαρδιαστώ κι εγώ. Α, σου δώσω δηλαδή 500 χιλιάρικα. 500 χιλιάρικα θα πάρεις στην Πόρσε?
1: Όχι, όχι. Θα πάρω μια Πόρσε μεταχειρισμένη και θα πάρω και ένα σπιτάκι οπωσδήποτε.
2: Λέω να αγοράσω και τον τρανζίστορ μετά. Θα σε βάλω διευθύντρια.
1: Ευχαριστώ.
2: Και εγώ θα είμαι ο CEO.
1: Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πρέπει να έχουμε κάθε μέρα.
2: Όποτε θες. Εγώ ξέρεις αυτά δεν με νοιάζει. Αρκεί να γίνονται η δουλειά μας.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Για παιδικό θέατρο σε προσφορά, μπες goldmall.gr. Οι καλύτερες παιδικές παραστάσεις χτυπούν στην καρδιά του Ευόσμου, στον τεχνόκοσμο. Χωνάκι Παγωτό και τα τρία γουρουνάκια και ο Γκαφατζής Λύκος. Μια γλυκιά περιπέτεια γεμάτη κόντρες και έρωτα υφαίνεται όταν ο Φραντσέσκο φέρνει το πρώτο χωνάκι παγωτό στο Παρίσι. Και σε μια άλλη ιστορία, τρία γουρουνάκια και ένας αδέξιος λύκος μπλέκουν σε ανεπανάληπτες γκάφες. Τα Σαββατοκύριακα του Οκτωβρίου στον τεχνόκοσμο. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 9 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: 92,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

Ελληνικά και αγαπημένα. Ξανά και ξανά. Τρανζίστορ 100,3.

0: σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Ηλία Βρετού, Πρόστιμο.
1: Είμαι ο Ηλίας Βρετός και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Τρανζίστορ 100,3.

0: τρανζίστο και εσύ με τρανζίστο.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Πάντως ναι, ο Καρβέλας έχει γράψει και για άλλους τραγουδιστές.
3: Και για άλλη κοπέλα.
2: Και για άλλη κοπέλα. Είχε γράψει βέβαια και για την, πώς τη λένε την άλλη, την Ξανθιά.
3: Την... Πάλι την ξεχάσαμε. Χριστίνα.
2: Όχι αυτή τη Χριστίνα Νοστοπούλ που θα ακούσουμε τώρα.
3: Α, για την Εύη Σαρή.
2: Και για Εύη Σαρή. Δεν είχε γράψει επιτυχία ο Νίκος Καρβέλας.
3: Ούτε θυμάμαι, παιδιά.
2: Θα πάμε σε μια επιτυχία που δεν τη θυμόμουν εγώ.

0: έβαλες, το ήξερα όλο απ' έξω. Πω, πω, ντρέπομαι πάρα πολύ για το παρελθόν μου.
1: Πάλι καλά, γιατί φοβόμουν ότι παθαίνεις και Αλτσχάιμερ. Μια χαρά είσαι, αφού το θυμήθηκες.
0: Κοίταξε, άλλα και άλλα τα ξεχνάω. Αλλά τα τραγούδια αυτά, τις επιτυχίες θα σου ξέρω.
1: Επιτυχίες που θα μείνουν στον χρόνο.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3. Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Χριστό με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Λάμπης Δημητριάδης.
1: Λάμπης Δημητριάδης.
0: Στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
2: Γεια χαρά, είμαι ο Λάμπης Δημητριάδης και για τις επόμενες 2 ώρες απολαμβάνουμε το DJ set που έχω ετοιμάσει μόνο για εσάς.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Και η ώρα πήγε 9.
2: Αλλά του Οκτώβρη.
1: Τι σε 9.
2: Έτσι. Πολλά 9 σήμερα. Μήπως να παίξουμε κάνα τζοκερά και κάνα.
1: Με το 9 και το 19.
2: Euro jackpot έχει 120 εκατομμύρια.
1: Παίξε για μένα, γιατί δεν ξέρω να παίζω. Πού θα πηγαίνω με την Πόρσε μου.
2: Πόρσε θα πάρει.
1: Τι να πάρω κι εγώ. Το χάντζα αυτό.
2: Δηλαδή είπα να σου δώσω ένα ποσό. Θα τα δώσει στην Πόρσε.
1: Τι να πάρω.
2: Πάρε ένα διαμέρισμα.
1: Μόνο άμα θα πάρω με αυτά που θα με δώσει.
2: Εντάξει, πόσα θα ξεπαρδιαστώ κι εγώ. Α σου δώσω δηλαδή 500 χιλιάρικα. 500 χιλιάρικα θα πάρει όλα στην Πόρσε.
1: Όχι, όχι. Θα πάρω μια Πόρσε μεταχειρισμένη και θα πάρω και ένα σπιτάκι οπωσδήποτε.
2: Λέω να αγοράσω και τον τραζίστορ μετά. Θα σε βάλω διευθύντρια.
1: Ευχαριστώ.
2: Και εγώ θα είμαι ο CEO.
1: Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πρέπει να έχουμε κάθε μέρα.
2: Όποτε θες. Εγώ ξέρεις αυτά δεν με νοιάζει. Αρκεί να γίνονται η δουλειά μας.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τραζίστορ 100,3. Λάμπης Δημητριάδης.
3: Λάμπης Δημητριάδης.
0: Στο τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι. Εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω
5: τίποτα άλλο.

στον τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τραγουδάς. Ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

προσοχή σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ,
5: το καλύτερο ραδιόφωνο.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.